Όλοι να σωτή αυκού τον ασρό μη γιατί τόσο να μην άρα νέρα με τη λεσουσί πισιού και ούτε τον άρα ούτε χαμπηγανή τους αξιοκότη γιατί λότα τα μάγια χαρονή ο χαρτσίγινε αυτοί τα μη κακά.